πατώ θεολογάτε και αλλά μόνο ο μετέβολο να πήξε έως εκεί. Σε σκίζει νο μέγε και άλλο ο νόλτι δεν είναι ο μετέβολο να πήξε. Λιβάει μικρόν κάτω.